0: την κουίν την καρφωνή.
1: Αι, κομπανιέρα, νο ρεγάνιε.
0: Ole, canta esto como el chocolate.